0: Πει ο Μπέρνε, ναι, τα πει, τόλ γλέτο. Σε μένα η βρίτη γλέτλε. Εγώ μπράζμπι με βίτλε, ναι.
1: Με καρασλή καλή.
2: Νο πα, σε πως να τε κακιά ονει βίτσι μου, ούτσε.
3: Αφ πάρκο, εσέν.
0: Τότ, νο, ε, αφ κάρις την πατάμ, σε τέζει ατ λόγιο. Τότ, με βέντε να πρικλίτσι και κοσμοπίλη, παπα νοάες, μα πόρεσε τσέσι να έτλε, ναι. Κάσι, τι κόμμα έτσι, τότε άλλο πρίσιο. Μα κτάμε τούι σούπερ, δεν ήταν, ρε, πα, έπα, η γράλα, σώ ζραούν, ναι, πατώ. Το εμείς το πέρβο με έστω.
2: Ζαράτη η γράλ.
0: Πα ναι, ζαράτη έκαφ πάρκο, σι. Μη σε βναράβει, λέει που με την τρεβέσαι. Βέτε με κάποιοι βνιού Ιόρκο, τα λέει, τα λάκος ρε, πάρκα σέρα.
3: Μα βόλκο που τρέμπω, πράγμα, όσα παχάσει πριν. Τι είναι αυτό, πράγμα, τι είναι αυτό. Ωραία, μη είστε με τα μοτούς μάγκαλοι, μη σπέτ και νιώμα. Ωραία, σίτσε να βέμε, ας μένσες δίφ τσέλιο, εν κάτι μόγω ήτσα να μπλοκρούσμα. Za Ljubljano pa navem.
0: Jaz vem za Ljubljano. Čude, tako malo neurejeno, da vmes, ko sem bil, ne, pač na školki, ko sem sedel, mi je čistilka notvarla. Glih pri onem drugem valu, ne, ko prije.
2: Dobro, dobro, hvala lepa, hvala lepa. Hvala za vaš čas.
3: Stavo, kam
2: it, pa, zabite, resnice,
0: pri starem Bobiju, pa smo se tam presrali.
2: Je bil še en legendarni Milanov pit, ki jih vrtimo po vaših željah, tako da, če imate kakšnega, ki bi ga radi slišali, nič 51-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.